0: Georgie Noriega. Rek 808.
1: Καλά, 7-7.
2: Πρωί, 1 ράδιο σε χιτόβι από Μακεδονία.
3: Δεν είναι ο Βαδένος.
1: Εμλογουμίε μιλό.
2: Κανάλ 7-7.